0: περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Λάμψη.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Λάμψη 105,7. Καβάλα. Γράμμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς.

0: ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 4. Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
1: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
2: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη 105,7.
2: Δώσε ένταση.
1: Δώσε ένταση.
3: You ready? 3, 2, 1.
1: Λάμψη. Λάμψη 105,7. Σε όλη σου. Μην μένεις πίσω.

αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν. Λάμψη. 105,7.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 5.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Λάμψη, Λάμψη 105,7.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Η νύχτα έχει τη δική της λάμψη. Λάμψη στους 105,7.

0: ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: 105,7.
1: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
2: Ώρα για καφέ.
1: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
2: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
1: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
0: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
1: Ολόφρασκα sandwich.
0: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
1: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
0: Delivery 2510 222227. Και στο

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπ, Λαμπ, Λαμπ 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψη, Λάμψη 105,7. Παίζει στην πόλη. Παίζει για σένα.

ready? 3, 2, 1. Λάμψη. Λάμψη.

αν η καφάλα είχε soundtrack, θα ήταν

0: να σου πω.
1: Η πόλη ξυπνάει με Λάμψη 105,7. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Χθες, σήμερα, πάντα. Πάντα. Λάμψη. 105,7.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρω να σου πω.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες.

0: Θέμα αισθητικής και άνεσης.
1: Επιπλακούρωση στην ΠΑΛ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
3: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα. Έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid, από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
5: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
4: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
6: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμνησιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.

0: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψε. 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες του αγαπάς.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
1: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511 1098 03.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
3: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, η Αφή Πούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
0: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
8: Λάμψη, Λάμψη. 105,7.
9: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
10: Ώρα για καφέ.
9: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
10: Οπότε παραγγέλνω Coffee Time.
9: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
10: Coffee Time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
9: Ολόφρασκα sandwich.
10: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
9: Coffee Time. Ομονίας 94 Καβάλα.
10: Delivery 2510-2222-27. Και στο eFood.
9: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
13: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
14: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
15: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
14: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
16: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
15: Όλα στις καλύτερες τιμές.
14: BMW Mini Κοφαντίδης.
15: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-002.
14: BMW Mini Κοφαντίδης.
16: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
17: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετή.
18: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού. Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπ, Λαμπ, Λαμπ 105,7.
2: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση. Λάμψη, Λάμψη 105,7. Παίζει στην πόλη. Παίζει για σένα.

ημέρα ξεκινάει καλύτερα με Λάμψη. Λάμψη 105,7. Καλημέρα.

Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τη μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
2: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
6: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
7: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
8: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
9: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
10: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
9: X-Rays Shoes.
10: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
9: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
10: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
9: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
10: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
12: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
13: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25 210 68 291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα, εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλάρι δράμας και στα social έπιπλο Κατσιρντής Facebook και Instagram. Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
2: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
3: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
2: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510 243 129. Κινητό 6945 208786.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
6: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
7: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 32 62 92.
8: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
9: Όλες οι επιτυχίες
8: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε 105,7. Δώσε ένταση.

0: επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Με τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Καλή σας μέρα και όπως είναι λογικό, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε πανελλήνιο σοκ και νομίζω ότι μια εκπομπή είναι λίγη για να αφιερώσουμε για τα τραγούδια που μας έχει χαρίσει, για την φωνή του, για την πορεία του. Νομίζω όλη τη μέρα σήμερα μέχρι τις 7 τουλάχιστον το απόγευμα που θα έχουμε ζωντανές εκπομπές θα ακούσουμε πάρα πολύ Μαζονάκη. Είναι 5η 10 Σεπτέμβρη σήμερα, σας καλωσορίζω στο Λάμψη 105,7, θα είμαστε παρέα ως τη μία το μεσημέρι. Θα έχουμε διαγωνισμό, θα έχουμε πολλή μουσική. Σήμερα ο Κλήμης, η Μινοδόρα, η Πουλχερία γιορτάζουν, χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια ή γιορτάζετε κάποια επέτειο. Καιρικά συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή λιακάδα με θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 27 με 28 βαθμούς. Αρκετή υγρασία βλέπω το βράδυ, εκεί περίπου στις 9 το βράδυ 91% υγρασία θα έχουμε. Αύριο Παρασκευή και πάλι λιακάδα, η θερμοκρασία και πάλι θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς. Το ίδιο και το Σάββατο, την Κυριακή φαίνεται να αλλάζει το σκηνικό του καιρού, αυξημένη συννεφιά από το μεσημέρι με ασθενή βροχές ή ακόμη και κάποιες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα μέχρι αργά τη νύχτα της Δευτέρας. Τη Δευτέρα λιγότερα φαινόμενα, πάντως θα έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία, έτσι τη Δευτέρα με το ζόρι θα πιάσουμε τους 25 με 26 βαθμούς. Αυτά με τα σημερινά στοιχεία, θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί ο καιρός για αυτήν την αλλαγή του καιρού προς το φθινοπορεινό. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.

Εννοείται και εσείς μπορείτε σήμερα να ζητήσετε το δικό σας αγαπημένο τραγούδι από Γιώργο Μαζωνάκη. Κατά καιρούς έχω εντοπίσει πολλούς φαν του Γιώργου Μαζωνάκη στην εκπομπή, που κάθε φορά όταν στέλνουν μήνυμα ζητάνε κάτι από Γιώργο Μαζωνάκη. Νομίζω ότι και σήμερα ένα παραπάνω θα δεχτούμε αυτά τα μηνύματα και θα τα μεταδώσουμε, τις επιλογές σας δηλαδή. Θυμίζω ότι τρέχει διαγωνισμός εβδομάδος, είναι η προτελευταία μέρα του διαγωνισμού για δύο δώρα, Air Fryer Easy 10 λίτρων με διπλό αποσπόμενο κάδο και 8 προγράμματα λειτουργίας, Scoopa Robot Hoover για σκούπισμα και σφουγγάρισμα, το δεύτερο δώρο, αύριο 7 παρατέταρτο το βράδυ κληρώνονται. Σε λίγο θα ξεκινήσει και ο διαγωνισμός της Πέμπτης.

0: η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19,90 €.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8,95 €.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4,35 € το κιλό και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6,25 €.
2: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9,95 €.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα parties σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.

0: Πες το επιτέλους.
1: Τι να πω.
0: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
1: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
0: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
1: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
0: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
1: Heart of Olive. Γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
7: Λοιπόν, σήμερα έχω να κληρώσω 6 δωροεπιταγές. 50 ευρώ από την Express Oil για τα καύσιμα του αυτοκινήτου σας. 50 ευρώ δωροεπιταγή από τα Public. 50 ευρώ δωροεπιταγή από τα Zara. 30 ευρώ από το Honda Center. Και 2 των 20 ευρώ από τα αρτοζαχαροπλαστείας Κλαρίες. Όσοι στέλνετε από Δράμα, διεκδικείτε άρωμα από το Butterfly. Διεκδικείτε φιάλη στο Butterfly για Σάββατο βράδυ και γεύμα για Σαββατοκύριακο στο Ελληνικόν αξίας 50 ευρώ. Όσοι στέλνετε από Καβάλα φιάλη για Μόντα Μπαρ για Σάββατο και γεύμα αξίας 50 ευρώ στην παραλία της Καβάλας στον Αχινό. Επίσης θα κληρώσω μπουκάλι για να απολαύσετε στην πύλη αξιού Νίκο Βέρτη το Σάββατο. Παρέα 4 ατόμων. Ο Νίκος Βέρτης που ξεκινά εμφανίσεις από αύριο Παρασκευή. Το μπουκάλι που δίνουμε σήμερα είναι για Σάββατο για παρέα 4 ατόμων στην πύλη αξιού. Για να μπείτε στην κλήρωση για αυτά τα δώρα και βέβαια για τα 2 δώρα εβδομάδος, στέλνετε όνομα επίθετο περιοχή και το αγαπημένο σας τραγούδι στο Viber 694-700-1057. Επαναλαμβάνω, στο Viber 694-700-1057 στέλνετε όνομα, τεπώνυμο, περιοχή και το αγαπημένο σας τραγούδι και μόνο όσους σας ενδιαφέρει το μπουκάλι για Σάββατο για την πύλη αξιού για να δείτε Νίκο Βέρτη γράφετε σε παρένθεση Βέρτης.

Η Αγγελική από δράμα ζήτησε Ανδρομάχη. Λίγο νωρίτερα και την Γαρμπή έπαιξε για τη Σοφία. Καλημέρα στην Κική από Προσοτσάνη που μπαίνει στην κλήρωση με το μήνυμά της. Ενώ η Κυριακή από Κέντρο θέλει να ακούσει Μαλού, τα Παγκάκια. Θέλω το ανήκω σε μένα από Μαζονάκη, Στέλλα από Κρινίδες μας γράφει. Το τέλειο από Ιακωβίδη, ο Δημήτρης από Καβάλα, ο Κωνσταντίνος από Αμισιανά και η Βούλα από Αμισιανά έστειλαν συμμετοχές. Η φίλη μας η Παυλίνα από Καβάλα θέλει να ακούσει Κωνσταντίνο Αργυρό, το «Αχ καρδιά μου». Όλγα από Άγιο Λουκά καλημέρα. Καλημέρα στη Σοφία από Άγιο Παύλο, μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση, οτιδήποτε από Μαζονάκη μου ζητάς να βάλουμε. Όπως είπαμε σήμερα, η εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη.

Νίκο Μακρόπουλος ζήτησε η Ανθή από Καβάλα λίγο νωρίτερα, οι τυφώνες από Αλκατράζ. Το ζήτησε η φίλη μας η Αναστασία. Καλημέρα στην Όλγα από τη Δεπός. Καλημέρα στην Αθανασία από Κέντρο. Ο Χρήστος από Αμισιανά αφιερώνει παγκόσμιο φαινόμενο από Ιακωβίδη στη γυναίκα του. Κατερίνα από το παλιό, το Νικοτίνη από Μαζονάκι θέλει να ακούσει. Καλημέρα και στη Στέλλα από Δράμα. Φωτεινή από Καλαμίτσα. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη επιλέγει. Όνομα επίθετο περιοχή, το αγαπημένο σας τραγούδι από Μαζονάκι ή κάτι άλλο. Σε παρένθεση Βέρτης στο 694-700-1057 για τον Αργύρη που ρωτά, η κλήρωση η σημερινή γίνεται 1/4, η αυριανή για τα δώρα εβδομάδος 7/4 το βράδυ.

Ανεπανάληπτες επιτυχίες είναι τόσες πολλές, είναι τόσες αμέτρητες πραγματικά οι επιτυχίες του Γιώργου Μαζονάκη που χρειάζονται πολλές εκπομπές για να τις ακούσουμε και να τις θυμηθούμε όλες. Καλημέρα στην Νικολέτα από Αγία Βαρβάρα, Ειρήνη από Αμισιανά, έστειλε συμμετοχή. Καλημέρα. Φυσικά να ακούσουμε κι άλλο Μαζονάκη, προτείνει η Κατερίνα από Αγιάννη. Άλλωστε είπαμε σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη, αλλά εσείς είστε αυτοί που επιλέγετε τα τραγούδια που θα θυμηθούμε από Μαζονάκη και είναι πάρα πάρα πολλά. Τώρα έρχεται Δέσποινα Βανδύ με Μέντε Φουέρτε, η Πανσέλινος, Γιώργος Σαμπάνης ακολουθεί. Και επειδή το πρωί, το πρωινό το έχουμε συνδυάσει με καλή μουσική, με λάμψη και με τέλειο καφέ, το καφέ σου, το νέο καφέ της πόλης, βρίσκεται 7ης μεραρχίας 144 στα Ψηλά. Για σας που μπαίνετε στην πόλη ή για σας που φεύγετε από την πόλη, κάνετε μια στάση, παίρνετε τον καλύτερο καφέ, το καλύτερο πρωινό και το απολαμβάνετε. Το καφέ σου μπορείτε να το βρείτε και στο e-food, ενώ μπορείτε να κάνετε και παραγγελία αν τώρα είστε στο γραφείο, στο σπίτι, στη δουλειά και θέλετε επιγόντως ένα καφεδάκι. Παίρνετε στο 25 11 11 0 300, επαναλαμβάνω, 25 11 11 0 300.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο, Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
2: Ο αγώνας ξεκινάει.
3: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
2: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
3: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
2: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
3: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών, με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
2: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
3: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
2: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
3: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
2: Και σκόραρες.
4: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
5: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
6: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
7: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
8: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
9: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
10: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι, απογοητεύεσαι, αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
13: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
14: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή. X-Rays Shoes.
15: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
14: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
15: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
14: X-Ray Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
15: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
16: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
17: Ώρα για καφέ.
16: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
17: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
16: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
17: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
16: Ολόφρασκα sandwich.
17: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
16: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
17: Delivery 2510-2222-27. Και στο e-food.
16: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί. Με 9 το βράδυ.
18: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
19: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
20: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
21: Όλες οι επιτυχίες.

Καλημέρα σε όλους. Μετά το χθεσινό σοκ της είδησης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σήμερα, όπως είναι επόμενο, ακούμε πολλά αγαπημένα τραγούδια. Ένα που ζητήσατε ήταν αυτό, το Νικοτίνη. Λοιπόν, 10 και 40 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλη την παρέα, σε όλα τα φιλαράκια τα οποία εργάζονται. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Καλή ξεκούραση σε όσους συνεχίζετε την καλοκαιρινή άδεια, η οποία, όπως βλέπω, για κάποιους έχει πιάσει και Σεπτέμβρη. Καλό δρόμο στους φίλους οδηγούς. Η γνωστή κίνηση της πόλης αυτή την ώρα αρκετά δύσκολη κίνηση εκεί γύρω-γύρω από την κεντρική πλατεία της Καβάλας και φυσικά λίγο αναστενάζουμε και στην Κουντουριώτου. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι δρόμοι, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι σε κανονική ροή. Για να δούμε λίγο μηνύματα. Η Σταυρούλα από Καρβάλι έστειλε συμμετοχή, Αναστασία από Δράμα. Το Ανάσα από Μαζονάκη, η Μαρία από Άγιο Αθανάσιο επιλέγει. Η Φωτεινή από Κυπούπολη έστειλε συμμετοχή. Λίτσα από Κέντρο, μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση. Η Ρούλα από Αγιάννη είχε ζητήσει Γιώργο Κακοσέο.

Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος και η επιλογή που έκανε η φίλη μας η Αναστασία λίγο νωρίτερα για την Βίκη, ακούσαμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Λοιπόν, είστε στο Λάμψη, πολλά χαιρετίσματα στη Φωτεινή από Κηπούπολη, στη Μαρία από Δράμα, στη Μαρία από Ελευθερούπολη και στη Γιώτα από Δοξάτου, στη Ζωή από Κρινίδες και στην Κωνσταντίνα από το Παλιό. Άλλη μια φορά Γιώργος Μαζωνάκης έρχεται με το Ανάσα, άλλο ένα τραγούδι που ζητήσατε και έρχονται κι άλλα βέβαια. Σε λίγο στην παρέα μας έρχεται και η Έλενα Παπαρίζου.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439. Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μία ζωή.
1: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
0: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
3: Μήπως είναι Αυστραλός?
2: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
3: Μήπως τότε Αμερικάνος?
2: Ανέβα λίγο.
3: Καναδός.
2: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
4: Ταβέρνα ο Καναδός.
2: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
4: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σοτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
2: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
4: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
2: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
5: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
6: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
7: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
10: Διαφημίσεις. Τέλος. Τέλος. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Λάμψη FM.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.

Η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη είναι το καινούργιο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Τρίτη ώρα της εκπομπής για εσένα που τώρα συντονίστηκες. Ενημερώνω ότι τρέχει για προτελευταία μέρα διαγωνισμός εβδομάδος. Air Fryer Easy 10 λίτρων με διπλό αποσπόμενο κάδο και 8 προγράμματα λειτουργίας. Σκούπα ρομπότ Hoover για σκούπισμα και σφουγγάρισμα. Τα δύο δώρα τα οποία θα κληρωθούν αύριο Παρασκευή βράδυ. Σήμερα όμως σας έχω δωρεπιταγές. 50 ευρώ από την Express Oil για τα καύσιμα του αυτοκινήτου σας, 50 ευρώ από τα Public, 50 ευρώ από τα Zara, 30 ευρώ από τα Hondo Center, 20 ευρώ από τα αρτοζαχροπλαστεία Sclaris για δύο τυχερούς. Φιάλες για Club Butterfly στη Δράμα και Moda Bar στην Ηρακλίτσα, γεύμα 50 ευρώ στο Ελληνικόν στη Δράμα και στον Αχινό στην παραλία της Καβάλας και μπουκάλι για Σάββατο για να απολαύσετε Νίκο Βέρτη στην Πύλη Αξιού για 4 άτομα παρέα. Στέλνετε ονοματεπώνυμο περιοχή και σε παρένθεση Βέρτης στο 694-700-1057. Καφέ σου στην παρέα μας, καφέ σου, ο καφέ σου πραγματικά ο καλύτερος καφές της πόλης με το καλύτερο πρωινό, με κρύα χειροποίητα σάντουιτς, σαλάτες, γιαουρτάκια και γλυκά, όλα αυτά στο καφέ σου 7ης Μεραρχίας 144 και στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 25 11 11 0 300. Επαναλαμβάνω, 25 11 11 0 300.

Τρία Ελληνίδου σαφάρι για την Κωνσταντίνα και πάμε να μοιράσουμε καλημέρες στα φιλαράκια μας εκεί έξω στην Άρτεμις από Κρινίδες, στον Κωνσταντίνο από Χρυσοχώρη Νέστου και στον Κώστα από Αγία Παρασκευή, στη Λένα από το παλιό στον Παναγιώτη από Σφαγεία, Ειρήνη το δικό σου έρχεται σε λίγο, η Κατερίνα από Αγιάννη που ξαναστέλνει γιατί συμπληρώνει σε παρένθεση Βέρτης, ο Γιώργος από Δεξαμενή, η Ελένη από Εβδόμης Μεραρχίας, ο Νίκος από Κολοκοτρώνη, το Ώρες Μικρές θα έρθει σε λίγο, ο Πέτρος από Σούγγελο και η Λίτσα από Κέντρο που επίσης μου ζητά να μεταδώσουμε κάτι από τον Γιώργο Μαζονάκη. Γενικά έχουμε αρκετές επιλογές από Μαζονάκη και βέβαια θα τις ακούσουμε σιγά σιγά όλες.

Γεια σου Τάνια από Δράμα, γεια σου Παρθένα, το Ανάσα το έχουμε βάλει από Μαζονάκι. Και ο Κλεάνθης από Κέντρο θέλει να ακούσει κάτι από Μαζονάκη που έρχεται σε λίγο. Ο Νίκος από Κρινίδες έστειλε συμμετοχή. Ολυμπία από Αγιάννη καλημέρα. Φωτεινή από Κηπούπολη μπαίνει στην κλήρωση. Καλή επιτυχία!

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσκια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ερωτελεστία.
2: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
3: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
3: Όλα στις καλύτερες τιμές.
2: BMW Mini Κοφαντίδης.
3: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
2: BMW Mini Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
5: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
4: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Citroën, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
8: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
9: Α, ευχαριστώ.
10: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
11: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
12: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
13: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
12: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
14: Πες το επιτέλους.
15: Τι να πω.
14: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
15: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
14: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
15: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
14: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
15: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
16: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
17: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
18: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
14: Όλες οι επιτυχίες
18: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε 105,7.
17: Δώσε ένταση.

Και καθώς μετράμε αντίστροφα για την σημερινή κλήρωση που θα γίνει περίπου μία παρατέταρτο, θυμίζω ότι κληρώνω ένα μπουκάλι για Νίκο Βέρτη για Σάββατο στην Πύλη Αξιού. Δωρεπιταγές 50 ευρώ από την Express Oil για καύσιμα, 50 ευρώ από τα Public, 50 ευρώ από τα Zara, 30 ευρώ από τα Hondo Center και 2 των 20 ευρώ από τα αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς. Φιάλι για Butterfly και γεύμα στο Ελληνικόν για τα μηνύματα από δράμα. Φιάλι για Moda Bar και γεύμα στον Αχινό για τα μηνύματα από καβάλα. Στέλνετε συμμετοχή στο Viber 694 700 1057, όνομα επίθετο περιοχή, Βέρτης σε παρένθεση και διεκδικείτε όλα μας τα δώρα. Λοιπόν, χρωστούμενα πολλά, κυρίως τραγούδια από Μαζονάκη που μου έχετε ζητήσει. Τώρα όμως έρχεται Νίκος Βέρτης που ξεκινά εμφανίσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξιού.

Η Χαρούλα επιλέγει με τα μάτια να το λες από Μαζονάκη και η Ευτυχία θέλει να ακούσει καινούργια αναβίση. Το κρατάμε για το τέλος. Η Μάρθα από Αγία Βαρβάρα. Ο Παναγιώτης από Άγιο Λουκά, ο Στέλιος από Δράμα. Η Λίτσα από Κέντρο και η Μαρία από Δεξαμενή που επιλέγει Θάλασσες από Μαζονάκη. Όλοι αυτοί έχουν στείλει συμμετοχές και μπαίνουν στην κλήρωσή μας, η οποία θα γίνει, όπως είπαμε, 1/4. Όνομα επίθετο περιοχή σε παρένθεση Βέρτης στο 694-700-1057. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Λοιπόν, λίγη ώρα μας έμεινε για την κλήρωση. Στέλνετε τελευταία μηνύματα στο Viber μας, το 694-700-1057, όνομα, επίθετο, περιοχή, σε παρένθεση, γράφετε Βέρτης, αν μπορείτε και θέλετε να πάτε στη Θεσσαλονίκη να απολαύσετε Νίκο Βέρτη το Σάββατο στην Πύλη Αξιού.
1: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
2: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power. 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
4: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
1: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
1: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
1: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
5: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
6: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας, μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
5: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων.

0: άμεσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978 770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
4: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση.

Λοιπόν, πολλές καλημέρες στην Ελένη από Βύρωνα, στο Μιχάλη από Κηπούπολη, στο Δημήτρη από Ηρακλίτσα, στην Ελένη από Μουστένη. Στον Νίκο από Δέπος, καλή σχολική χρονιά από που ξεκινά αύριο, καλό ταξίδι στον Γιώργο Μαζονάκη. Καλά, για τη σχολική χρονιά θα τα πούμε αύριο το πρωί αναλυτικά, γιατί αύριο χτυπά για πρώτη φορά το κουδούνι στα σχολεία. Αύριο έχουμε αγιασμό, 9 η ώρα το πρωί στα περισσότερα σχολεία. Η φίλη μας η Θωμαή από Καβάλα ζήτησε κάτι από Αργυρό και έρχονται οι καμπάνες.

Το ίδιο καλά εύχομαι να είστε και όλοι εσείς εκεί έξω. Λοιπόν, έχω κάνει κλήρωση. Πάμε να διαβάσουμε νικητές και να δώσουμε σκυτάλη στο Βασίλη Τσακαλίδη. Θα είναι μαζί σας αμέσως μετά τις διαφημίσεις Ντομία για να σας κάνει πολύ πολύ συντροφιά με αγαπημένες επιτυχίες, με πάρα πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια από Γιώργο Μαζονάκη και με σούπερ διαγωνισμό. Γεύμα στο Γευσιπωλείο Ελληνικών, κερδίζει Βούλα από Δράμα με το 103, Φιάλη στο Butterfly, Κώστας από Δράμα 772. Γεύμα στον Αχινό, η Χρύσα από Δέπος 773. Φιάλη στο Μόντα Μπαρ για Σάββατο, Κατερίνα από το Παλιό 081. Τις δωρεπιταγές 20 ευρώ από τα Αρτοζαχλοπλαστείας Κλαρίς κερδίζουν Θωμαία από Καβάλα 517, Γιώργος Αμυγδαλεώνα 882. 30 ευρώ δωρεπιταγή από τα Χόντο Σέντερ Λία από Κέντρο 245. 50 ευρώ από τα Ζάρα Αγγελική από Δράμα 446. 50 ευρώ από τα Πάμπλικ Ελένια που μου στέλνει 138. 50 ευρώ από την Εξπρέσο Όλη Αθανασίου, Δημήτρης από Βύρωνα, 802. Το μπουκάλι για Βέρτη, για το Σάββατο στην πύλη αξιού κερδίζει ο Νίκος από τα Αμυσιανά με το 755. Οι νικητές αύριο το πρωί στέλνετε μήνυμα 9 με 12 στο Viber για να σας ενημερώσω για τα δώρα σας. Επαναλαμβάνω, όσοι ακούσατε το όνομά σας, αύριο το πρωί στέλνετε μήνυμα στο Viber και ενημερώνεστε για τα δώρα που κερδίσατε. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Όπως σας είπα, Βασίλης Τσακαλίδης ακολουθεί. Κλείνω με Νατάσα Θεοδωρίδου και Νίκο Οικονομόπουλο, δύο ακόμη ζητημένα σας τραγούδια. Και βέβαια ανανεώνω ραντεβού μαζί σας για αύριο το πρωί 9 και κάτι.

0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
3: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid, από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
8: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521-068-291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
9: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο
10: πλάνο. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2594-0-22439.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων.
10: Σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2594-0-22439.
11: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων.

0: αντιμετωπίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
2: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
8: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1 0 5 7.
9: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
10: Όλες οι επιτυχίες
9: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7.
8: Δώσε ένταση.
9: Δώσε ένταση.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και πραγματικά με πολύ ανθρώπινη χρειά τώρα θα το μοιραστώ όλο αυτό μαζί σας. Είμαι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σοκ από εχθές στην είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δηλαδή δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ακόμη ότι παίζουμε εδώ και ακούμε Γιώργο Μαζονάκη και ότι μιλάμε σε παρελθοντικό χρόνο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης με μια πολύ μεγάλη πορεία, με πολύ μοναδικότητα και στα τραγούδια του αλλά και στο στυλ του, και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ξεχαστεί και σήμερα όλη η εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη και σίγουρα περιμένω και τα δικά σας μηνύματα. Θα δούμε μαζί όλη την πορεία του, θα θυμηθούμε πάρα πολλά τραγούδια και φυσικά θα τον τιμήσουμε όπως του αρμόζει. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης, μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ μαζί στο Λάμψη 105,7. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber 694 700 105 7.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο ένα σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

να περνάς εδώ στο Λάμψη 105,7. Σήμερα η εκπομπή μας, παιδιά, είναι μια εκπομπή διαφορετική από όλες τις άλλες, γιατί ο αέρας μας κουβαλάει και μια μεγάλη απώλεια. Εχθές έφυγε από κοντά μας ο Γιώργος Μαζωνάκης, που είναι ένας καλλιτέχνης που σημάδεψε, νομίζω, όσο λίγοι το ελληνικό τραγούδι. Τον έχουμε ακούσει σε πάρα πολλές στιγμές μας και νομίζω ότι αυτό είναι που νιώσαμε λίγο πολύ όλοι, ότι χάσαμε σαν ένα δικό μας άνθρωπο. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν κάπου εκεί γύρω στη ζωή μας και κάπου στα καλά μας ή στα χειρότερά μας, κάπως με το τραγούδι τους δίνουν τις στιγμές μας. Σήμερα λοιπόν όλη η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζωνάκη και πάμε να τον τιμήσουμε μαζί ως τις 7.

0: Με το Massoudis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoudis.gr.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
0: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις?
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
0: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
0: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
0: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
0: Mundialito Football Club. Επίσημη Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
1: Μήπως είναι Αυστραλός.
0: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
1: Μήπως τότε Αμερικάνος.
0: Ανέβα λίγο.
1: Καναδός.
0: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
2: Ταβέρνα ο Καναδός.
0: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
2: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
0: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
2: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
0: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Φέτος ο λογαριασμός
5: κόβεται
4: στο

Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μόντα Μπαρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.

0: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπ, λαμπ. Λαμπ 105,7. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση.

0: Είναι αυτή η στιγμή που αυτούς τους στίχους τους ακούς πλέον πάρα πολύ διαφορετικά. Αυτός λοιπόν, παιδιά, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε για αυτό, γιατί σήμερα βλέπουμε και τα μηνύματά σας και η αγάπη αυτή που δείχνετε στο Γιώργο Μαζωνάκη. Όλα ξεκίνησαν, παιδιά, στη Νίκαια. Ήταν τότε λοιπόν ένα παιδί 15 χρονών με ιδιαίτερη βραχνάδα στη φωνή και ένα τεράστιο όνειρο που αρχίζει να τραγουδάει σε μικρά μαγαζιά στην επαρχία και στην Πάτρα. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο κόσμος άρχισε να μιλάει για ένα νέο ταλέντο που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο. Έτσι λοιπόν, το 1994 ο Γιώργος Μαζωνάκης κυκλοφορεί το «Ανήκω σε μένα» και λέει ότι ήταν και η πρώτη του πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτός ο τίτλος εντωμεταξύ δεν ήταν απλά μια μεγάλη επιτυχία, αλλά νιώθω ότι ήταν και η στάση ζωής του μέχρι την τελευταία του στιγμή. Όπως γράφουν και οι φίλοι του στα social media, λέει ότι έζησε ελεύθερος, δεν έδωσε ποτέ λογαριασμό σε κανέναν, δεν συμβιβάστηκε με κανόνες και έμεινε πιστός μόνο στον εαυτό του και στο κοινό που τον λάτρεψε. Σήμερα όλη μας η εκπομπή, παιδιά, θα είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Λάμψης 105,7 αποκλειστικά

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο ένα σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.
2: Τώρα που σε έχω

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

Αυτός λοιπόν, παιδιά, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απόψε θα σε ονειρευτώ από το άλμπουμ Σάββατο και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα να έρθετε εδώ στο Viber να μου στείλετε ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. 694-700-1057. Το επόμενο τραγούδι είναι μαζί με τους Going Through, το Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Και αυτό, παιδιά, δείχνει πόσο ξεχωριστός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που δεν φοβήθηκε ποτέ να πειραματιστεί. Όταν όλοι εκείνη την εποχή ειδικά έμεναν έτσι σε πιο συνηθισμένα και γνώριμα μονοπάτια, ο Γιώργος Μαζωνάκης συνεργάστηκε με τους Going Through στο Θέλω να γυρίσω και κάπως έτσι το λαϊκό με το hip hop δημιούργησαν έναν δικό τους δρόμο. Είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά εδώ στο Viber. Διαβάζω τα μηνύματά σας και εννοείται μεταδίδω τις δικές σας αφιερώσεις. Σε λίγο έρχεται ο Γιάννης Πλούταρχος, έρχεται η Ρία Ελληνίδου και όλες οι επιτυχίες εδώ στο Λάμψη.

όσο ζω, μαζώ, λάμψη 105,7.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστής εφέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φέτος οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Πολύ πιο κοντά. Μαρακές. Μαρακές Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές. Αμόλοφη Καβάλας. Μαρακές. Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί το απόλυτο summer mood. Το μόνο που λυπεί. Είσαι εσύ.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
6: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
7: Ώρα για καφέ.
6: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
7: Οπότε παραγγέλνω Coffee Time.
6: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
7: Coffee Time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
6: Ολόφρασκα sandwich.
7: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
6: Coffee Time. Ομονίας 94 Καβάλα.
7: Delivery 2510-2222-27 και στο eFood.
6: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
8: Πες το επιτέλους.
9: Τι να πω.
8: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
9: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
8: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
9: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
8: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
9: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
10: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
11: Citroën, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
11: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
12: Α, ευχαριστώ.
13: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα.
14: Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
15: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
18: Όλες οι επιτυχίες
17: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
18: Δώσε ένταση.
17: Δώσε ένταση.

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζωνάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

Και να ξέρετε ότι κάθε φορά τώρα που διαβάζω εδώ στον υπολογιστή το όνομά του, δεν μπορώ καθόλου να συνειδητοποιήσω ότι μιλάω σε παρελθοντικό χρόνο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη όλη σε αυτόν τον πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη και κάνουμε μαζί αναδρομή σε όλη του την ιστορία. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο 2000 και μπαίνοντας στη νέα χιλιετία, ο Γιώργος Μαζονάκης έγινε ο απόλυτος εκφραστής της διασκέδασης. Κομμάτια όπως το Gucci Forum και το Σάββατο γράφτηκαν στην ιστορία και έγιναν τα συνθήματα μιας ολόκληρης γενιάς. Είχε ρε παιδιά αυτό το σπάνιο χάρισμα να μετατρέπει κάθε τραγούδι σε έναν διαχρονικό ύμνο που μέχρι και σήμερα ακούγεται πολύ πολύ δυνατά. Άλλωστε το είχε δηλώσει και ο ίδιος ότι δεν ήθελε να βγάζει απλά τραγούδια για να υπάρχει στη δισκογραφία. Ήθελε μέσα από τα τραγούδια του να περνάει ένα μήνυμα και χωρίς να θέλω να πω τίποτα και συγχρόνως να τα λέω όλα, αν παρατηρήσουμε τα τελευταία του τραγούδια, ακούγονται κάποια πράγματα. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 694-700-1057. Κάνετε έναν πολύ μεγάλο χαμό και ζητάτε πάρα πολύ Γιώργο Μαζονάκη και εννοείται ότι θα ακούσουμε πάρα πολύ σήμερα.

0: ακούσε εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: πράγματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Wood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Wood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Wood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Οι διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
7: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
8: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
7: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
8: Μαγειρίο
7: Μεσογειακό, γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται
8: με το σπιτικό φαγητό.
9: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
10: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
11: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
12: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88 Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
13: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ ΒΕΚΑ ή ΚΕΛΑΝ τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
14: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
15: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
16: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
17: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
18: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζωνάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

Ήτανε και ο Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στο Λάμψη 105,7. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα αγάπης που στέλνετε για το σπουδαίο αυτό καλλιτέχνη και είναι και πάρα πολλά τα τραγούδια που μας ζητάτε και να είστε σίγουροι ότι σήμερα όλη η μέρα θα ακούσουμε πάρα πολύ Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Γιώργος λοιπόν έζησε τη ζωή του σαν πραγματικός rock star με μεγάλη ένταση, με πάθος, χωρίς να κρατάει πισινές και χωρίς να φιλτράρεται. Ήταν ένας καλλιτέχνης που μέχρι και το τέλος ήταν αυθεντικός και νομίζω ότι αυτή είναι και η σχέση που έχτισε με τον κόσμο, που δεν ήταν μια απλή τυπική σχέση ενός τραγουδιστή με τους θαυμαστές του. Ήταν σαν δικός μας άνθρωπος. Το κοινό τον φώναζε απλά Γιώργο και εκείνος έδειχνε την ψυχή του και φυσικά τα έδινε όλα σε κάθε του εμφάνιση. Ήξερες ότι όταν ανέβαινε στη σκηνή θα τα έδινε όλα χωρίς να κρατήσει τίποτα για τον εαυτό του. Αυτός, παιδιά, είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης και σήμερα ακούμε στο ραδιόφωνο πολλά αγαπημένα του τραγούδια.

στο ζώο, μαζό. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

0: Με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
0: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693 2563 551.
0: Μουντιαλίτο Football Club. Επίσημη Ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
2: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Πεινάς, η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέρα Μοκαβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0 22 4 39.

0: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
1: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
0: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
2: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
0: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
1: Όλα στις καλύτερες τιμές.
0: BMW Mini Κοφαντίδης.
1: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
0: BMW Mini Κοφαντίδης.
2: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
0: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
3: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
4: Μήπως είναι Αυστραλός.
3: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
4: Μήπως τότε Αμερικάνος.
3: Ανέβα λίγο.
4: Καναδός.
3: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
5: Ταβέρνα ο Καναδός.
3: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
5: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
3: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
5: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
3: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
0: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
1: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
0: X-Rays Shoes.
1: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
0: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
1: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
1: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Φέτος ο λογαριασμός.
8: Φέτος ο λογαριασμός.

Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μοτοπάρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.

0: περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπ, Λαμπ, Λαμπ, 105,7. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση.

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

στην ψυχή μου πως λείπεις, τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις

Φίλοι μου, η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη που εχθές έφυγε από τη ζωή μας χωρίς να φεύγει από τη μουσική μας. Ο Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν, με πάνω από 17 προσωπικούς δίσκους, δεκάδες πλατινένιες επιτυχίες και αμέτρητα τραγούδια που σημάδεψαν τις αναμνήσεις μας. Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του είναι τεράστια. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν απλά μία περίοδος της ελληνικής μουσικής, ήταν κεφάλαιο ολόκληρο που θα μείνει ανεξίτηλο στο χρόνο και φυσικά εμείς θα είμαστε εδώ για να ακούμε μαζί τα τραγούδια του, ένα από αυτά που έχετε ζητήσει σήμερα πάρα πολύ και το πρωί στον Κώστα Σωτηρέλη και τώρα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, είναι το επόμενο.

0: μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
1: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρθη στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές

0: Προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
2: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
5: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
3: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
7: Πες το επιτέλους.
8: Τι να πω.
7: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
8: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
7: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
8: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
7: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα. Ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
8: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
9: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
10: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid, από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
11: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
12: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
11: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
13: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λαμπ, Λαμπ, Λαμπ 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

0: μαζί του.
1: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

Αυτός λοιπόν, παιδιά, ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης και σήμερα τον ακούμε όλη μέρα. Σήμερα, παιδιά, εδώ έχουμε αφιέρωμα στο Λάμψη 105,7 με τον αγαπημένο καλλιτέχνη που εχθές στα 54 του χρόνια έφυγε. Χθες λοιπόν, παιδιά, σε πάρα πολύ ανθρώπινο επίπεδο σας τα λέω όλα και ακριβώς έτσι όπως τα σκέφτομαι, με αφορμή αυτή την είδηση που άκουσα για τον Γιώργο Μαζονάκη, πόσο ξαφνικό ήταν όλο, εκεί συνειδητοποίησα ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Νιώθω πολλές φορές ότι τρέχουμε καθημερινά και αγχωνόμαστε για πιο χαζά πράγματα και μας αγχώνουν και πάρα πολύ τα οικονομικά, που από την άλλη λέω και αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι και λογικό είναι να έχουμε το στρες που είναι πλέον πάρα πολύ υψηλό και αγχωνόμαστε και πολλές φορές αναβάλουμε πράγματα για το αύριο και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι, ξέρεις κάτι φίλε, δεν έχεις άπειρα χρόνια. Δηλαδή αυτό λέω και εγώ στον εαυτό μου σε κάτι τέτοιες στιγμές. Μετά, παιδιά, ξαναξεκινάει η ρουτίνα και ξαναξεκινάει η ζωή και πάλι χάνω έτσι και εγώ το νόημα, μην νομίζετε. Και μέσα στη ροή της καθημερινότητας χάνω και την ουσία. Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν, από το άλμπουμ Σάββατο, το επόμενο τραγούδι σαν ήμουν παιδί που ζήτησε η Κατερίνα.

Όσο ζω, μαζώ. Λάμψη 105,7.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: την εβδομάδα, παιδιά, έχουμε και το μεγάλο διαγωνισμό για το Air Fryer Easy που στέλνετε μηνύματα για να το διεκδικήσετε και τη Scoopa Robot Hoover που κληρώνουμε αύριο στις 7 παρατέταρτο. Στέλνετε μηνύματα στο Viber με ονοματεπώνυμο για να μπείτε στην κλήρωση 694-700-1057. Και λέει, θέλω να μου βάλεις, λέει, στο σταθμό ένα τραγούδι του Μαζονάκη, αγαπημένος μου τραγουδιστής, το Ανάσα. Και η Τούλα έστειλε μήνυμα εδώ στο Viber. Καλησπέρα, Βασίλη. Το Ανάσα του Γιώργου Μαζονάκη, λοιπόν, είναι αυτό που έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα του Λάμψη 105,7.
1: Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.
2: Με τον άνεμο στην πλάτη

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τη μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκέ σε 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμέ τυρί θράκη σε 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι. Θα κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
5: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
6: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
7: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
6: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
7: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
6: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
7: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power. 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
6: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
7: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
8: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937-401-199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
9: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
10: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση.
9: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
10: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
11: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
12: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κίνημα.
13: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
12: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
13: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
12: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 31 67 37 και στο www.kavala-resort-spa.com.
13: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
2: Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα πάρτις σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134-6978-770-205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.
3: Citroën, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
3: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
4: Α, ευχαριστώ.
5: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
6: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
7: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Λάμψη, Λάμψη. 105,7.
10: Λάμψη, 105,7.
11: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει?
12: Ώρα για καφέ.
11: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
12: Οπότε παραγγέλνω Coffee Time.
11: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
12: Coffee Time. Για απολαυστικό καφεδάκι, τέλεια snacks,
11: ολόφρασκα sandwich,
12: γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα και άλλες νόστιμες επιλογές.
11: Coffee Time. Ομονίας 94 Καβάλα.
12: Delivery 2510-2222-27 και στο eFood.
11: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί με 9 το βράδυ.
13: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ Βέκα ή Γκέλαν τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας, Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
14: Πεινάς? Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0 22 439.
15: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
16: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
15: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
15: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
16: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
15: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
16: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
16: Τηλέφωνο 2592062472.
15: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
17: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
18: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
19: Μήπως είναι Αυστραλός.
18: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
19: Μήπως τότε Αμερικάνος.
18: Ανέβα λίγο.
19: Καναδός.
18: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
19: Ταβέρνα ο Καναδός.
18: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
19: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σοτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
18: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
19: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
18: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
20: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

Αλληλούια, θα μπει και αύριο, παιδιά, κάποιος από εσάς, γιατί αύριο στις 7 παρατέταρτο κληρώνουμε τα δύο πολύ μεγάλα δώρα εβδομάδα στο Air Fryer Easy. Δεκάλυτρο είναι με διπλό αποσπόμενο κάδο και 8 προγράμματα λειτουργίας, αλλά και μία σκούπα ρομπότ Hoover που σκουπίζει και σφουγγαρίζει. Στέλνετε μηνύματα.

Αλληλούια, θα πει και αύριο, παιδιά, κάποιος από εσάς, γιατί αύριο στις 7 παρατέταρτο κληρώνουμε τα δύο πολύ μεγάλα δώρα εβδομάδας. Το Air Fryer Easy δεκάλιτρο είναι με διπλό αποσπόμενο κάδο και 8 προγράμματα λειτουργίας, αλλά και μία σκούπα ρομπότ Hoover που σκουπίζει και σφουγγαρίζει. Στέλνετε μηνύματα

0: Αλληλούια, θα μπει και αύριο, παιδιά, κάποιος από εσάς, γιατί αύριο στις 7 παρατέταρτο κληρώνουμε τα δύο πολύ μεγάλα δώρα εβδομάδα στο Air Fryer Easy. Δεκάλυτρο είναι με διπλό αποσπόμενο κάδο και 8 προγράμματα λειτουργίας, αλλά και μία σκούπα ρομπότ Hoover που σκουπίζει και σφουγγαρίζει. Στέλνετε μηνύματα στο Viber με ονοματεπώνυμο για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση 694-700-1057. Σε λίγο έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη, ο Θοδωρής Φέρης και τώρα έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζωνάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

0: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγείριο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγείριο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου. Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
3: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
2: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
4: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκυρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής, 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiakav.gr.
5: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιείς το ποτήρι.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.

0: 100 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Προσφορές και φυλάδια στην ιστοσελίδα μας www.ideaepipla.gr.
1: Γιατί έπιπλο σημαίνει ιδέα.
2: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
3: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Φέτος ο λογαριασμός.

Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Moda Bar. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
0: Δώσε ένταση.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

28 λεπτά μετά από τις 6, η παρέα και σήμερα είναι συντονισμένη εδώ στο Λάμψη 105,7 και εδώ είναι και το ολοκένουργιο τραγούδι της Απόλυτης. Η Αναβίση αναρωτιέται, όχι γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ, και εσείς το ακούτε αποκλειστικά στο Λάμψη 105,7 για αυτή την εβδομάδα.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη 105,7.
1: Λάμψη FM.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

0: Λάμψη 105,7. Ακούστε.
1: Παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στο Λάμψη 105,7, γιατί εδώ θα παίξουν και σήμερα και φυσικά όλο το 24ωρο οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης, από τη μία είμαστε μαζί μέχρι και αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία παρέα που μου κρατήσατε. Αυτή ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στον σπουδαίο Γιώργο Μαζονάκη, που μας αποχαιρέτησε, και το μόνο σίγουρο είναι ότι η φωνή του δεν θα ξεχαστεί και πάντα θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τα τραγούδια που μας χάρισε. Όλη μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη στο Γιώργο Μαζονάκη. Πολλά τραγούδια που μας ζητήσατε και δεν έχουμε προλάβει να τα μεταδώσουμε θα παίξουν στη συνέχεια του προγράμματος. Είμαι ο Βασίλης Τσακαλίδης. Αύριο στις 3 το μεσημέρι

0: το ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο ένα σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

0: Ηλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
3: Στο Σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
4: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-391122 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
0: Λάμψη, Λάμψη. 105,7.
5: Λάμψη. 105,7.
6: Πες το επιτέλους.
7: Τι να πω.
6: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο?
7: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
6: Heart of Olive. Τι είναι αυτό?
7: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
6: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην Οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα. Ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
7: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
9: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά,
8: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
9: Coffee Press.
8: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
0: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά.
12: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

0: τραγουδάω μαζί του.
1: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.

0: Είμαι η Μπέγκη Ζήνα.
1: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
2: Λάμψη 105,7.
3: Παίζει τη μουσική που θέλω.
2: Παίζει τα καλύτερα.
0: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Τα καλύτερα.
0: Και ακούτε Λάμψη.

0: Μαγικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
1: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
0: Ο Νίκος Βέρθης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Νίκος Βέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158. Σε ένα πανέμορφο ιδηλιακό περιβάλλον φιλοξενούμε τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, όπως εμείς ξέρουμε. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Κάνουμε την διαμονή σας, όσο και την οργάνωση των κοινωνικών σας εκδηλώσεων, μια μοναδική εμπειρία. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση των γάμων, βαπτίσεων, συνεδρίων, επαγγελματικών events, καθώς επίσης και τα πιο κλασάτα ή τα πιο ξέφρενα parties σε ένα πλήρως εξοπλισμένο pool bar ή στην άνετη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τις οικονομικές προτάσεις και τα μενού μας, προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες. Ξενοδοχείο Αχίλιον Παλάς. Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-51-134 6978 770 205 και στο www.achilionhotel.com. Φιλοξενία πολλών αστέρων.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
4: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
5: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
6: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο, ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
6: Όλα στις καλύτερες τιμές.
5: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
6: 5 χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-42-002.
5: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο, ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
5: X-Rays Shoes.
6: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
5: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
6: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
6: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
7: Ξέρεις τι ώρα έχει πάει.
8: Ώρα για καφέ.
7: Και κάτι να τσιμπήσουμε.
8: Οπότε παραγγέλνω coffee time.
7: Ακόμα δεν έχεις παραγγείλει.
6: Coffee time. Για απολαυστικό καφεδάκι. Τέλεια snacks.
7: Ολόφρασκα sandwich.
6: Γιαουρτάκια με ξηρούς καρπούς και φρούτα. Και άλλες νόστιμες επιλογές.
7: Coffee time. Ομονίας 94 Καβάλα.
6: Delivery 2510-2222-27. Και στο e-food.
7: Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο 6 το πρωί με 8 το απόγευμα. Και Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 6 το πρωί. Με 9 το βράδυ.
9: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
10: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
11: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
12: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
13: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκόχρυσου. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2240-34. Διαχρονική αξία.
14: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
6: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
15: Όλες οι επιτυχίες
6: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
14: Δώσε ένταση.
6: Δώσε ένταση.
16: Όσο ζω, μαζώ. Λάμψη. 105,7.

γιατί. Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζωνάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

στην ψυχή μου πως λείπεις. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε τη μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ο αγώνας ξεκινάει.
2: Είσαι έτοιμος να σκοράρεις.
1: Γηπεδικές εγκαταστάσεις Mundialito Football Club.
2: Σε περιμένουμε σε ένα γήπεδο 11x11 με φυσικό χόρτο, ένα 9x9 και ένα 5x5 με συνθετικό χόρτο.
1: Παίξε δύο παιχνίδια με την παρέα σου και πάρε άλλο ένα δώρο.
2: Στις εγκαταστάσεις μας εδρεύει και η Ακαδημία Ποδοσφαίρου PAOK Mundialito. Εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για παιδιά από 5 έως 15 ετών με προώθηση αθλητών σε μεγαλύτερες ομάδες.
1: Διπλωματούχοι προπονητές, καθηγητές φυσικής αγωγής εκπαιδεύουν και προσφέρουν στα παιδιά χαρά, διασκέδαση σε ασφαλές περιβάλλον.
2: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.
1: Εγγραφές καθημερινά στο 693-2563-551.
2: Mundialito Football Club. Επίσημη ακαδημία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Και σκόραρες.
3: Δωρεάν ασφάλιση για όλους τους αθλητές.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των πελατών της για τη διευκόλυνση πληρωμών φυσικών και νομικών προσώπων. Η έγκαιρη επαγωγή σε ρύθμιση είναι ο αποκλειστικός τρόπος αποφυγής του προστίμου και μεταφοράς της οφειλής στην ΑΑΔΕ. Μέγιστα όρια ρύθμισης τμηματικής καταβολής 5 έτη, 60 δόσεις. Πληροφορίες για την υποβολή αίτησης στα γραφεία της ΔΕΙΑ Καβάλας στο 2510-834-752 και στο info@deiacav.gr.
8: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
9: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
8: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
9: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
8: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
9: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
8: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
9: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
10: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
11: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
12: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από
13: από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο Δίκτυο Συνεργαζόμενων Καταστημάτων Τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
14: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες.
15: Και επειδή όλες αυτές οι στιγμές είναι δικές μας, πρέπει να τις γιορτάσουμε μαζί. Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, οι Αφιπούλου σας προσκαλούν στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας σε μια ξεχωριστή βραδιά για τα 60 χρόνια ιστορίας. Με δώρα, εκπλήξεις και live μουσική με τον Παύλο Γκόρδη. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας, 60 χρόνια εμπιστοσύνης. Και συνεχίζουμε μαζί.
16: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
17: Μήπως είναι Αυστραλός.
16: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
17: Μήπως τότε Αμερικάνος.
16: Ανέβα λίγο.
17: Καναδός.
16: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
17: Ταβέρνα ο Καναδός.
16: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
17: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
16: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
17: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
16: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
18: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

0: 5,7.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
2: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Αμπάνης και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζωνάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

0: 30 από τη ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Τα αγγλικά δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι ένα εφόδιο για μια ολόκληρη ζωή. Στο φροντιστήριο αγγλικών Σάμι, εδώ και 40 χρόνια, βοηθάμε τα παιδιά να αγαπήσουν τα αγγλικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να πετύχουν τους στόχους τους. Με μητρική γλώσσα τα αγγλικά, ολιγομελή τμήματα και ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον, κάθε μαθητής έχει την προσοχή που πραγματικά χρειάζεται. Εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά έως 15 Σεπτεμβρίου. Σάμι, 40 χρόνια εμπειρίας στην εκμάθηση αγγλικών. Γιατί όταν τα αγγλικά διδάσκονται σωστά, γίνονται δεύτερη φύση. Μητροπολίτου Προκοπίου 1, περιοχή 12 Αποστόλων, Δράμα. Τηλέφωνο 6937 401 199. Σάμι, αγγλικά που μένουν για μια ζωή.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
5: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχο Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
6: Citroën, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
6: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
7: Α, ευχαριστώ.
8: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
9: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
10: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594 022 8.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπς, Λαμπς, Λαμπς 105,7. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση.
2: You ready? You ready? 3, 2, 1.
0: Λάμψη, Λάμψη 105,7. Σε όλη σου. Μην μένεις πίσω.

Αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύ χωρί άλλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κίνημα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
5: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
6: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
6: Όλα στις καλύτερες τιμές.
5: BMW Mini Κοφαντίδης.
6: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0 42 002.
5: BMW Mini Κοφαντίδης.
7: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
5: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
8: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

0: που λες σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
1: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
2: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα, εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλάρι δράμας και στα social έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
3: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
4: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
5: Μήπως είναι Αυστραλός.
4: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
5: Μήπως τότε Αμερικάνος.
4: Ανέβα λίγο.
5: Καναδός.
4: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
6: Ταβέρνα ο Καναδός.
4: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
6: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
4: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
6: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
4: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
7: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα...
4: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
5: Μήπως είναι Αυστραλός.
4: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
5: Μήπως τότε Αμερικάνος.
4: Ανέβα λίγο.
5: Καναδός.
4: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
6: Ταβέρνα ο Καναδός.
4: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
6: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
4: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
6: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
4: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
7: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα

0: σελίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510 220 554. Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι.

0: περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες.
0: Έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπ, λαμπ, λαμπ, 105,7. Δώσε ένταση.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψε.

Νιώθω ζω, μαζό. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

0: Πες το επιτέλους.
1: Τι να πω.
0: Τι χρησιμοποιείς τελευταία και το πρόσωπό σου λάμπει όλο και περισσότερο.
1: Τα καλλιντικά της Heart of Olive φυσικά.
0: Heart of Olive. Τι είναι αυτό.
1: Είναι μια νέα ελληνική εταιρεία φυσικών καλλιντικών που συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με την καινοτομία της επιστήμης. Εκεί θα βρεις κρέμες προσώπου, κρέμες ματιών και σέρουμ με επιλεγμένα ενεργά συστατικά, υψηλή ποιότητα και ορατά αποτελέσματα.
0: Ανακαλύψτε τη Heart of Olive στην οδό Κωνσταντίνου Τσολάκη 11 στην Καβάλα ή επισκεφτείτε το e-shop στο heartofolive.gr.
1: Heart of Olive, γιατί η επιδερμίδα δεν ψεύδεται.

0: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
1: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
2: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
1: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
3: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
3: X-Rays Shoes.
4: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
3: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
4: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xraysoos.gr.
4: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
5: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη. 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.

0: Ladies and gentlemen.
1: Όταν οι άλλοι λένε αρκετά, εμείς λέμε κι άλλο. Λάμψη 105,7.

Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μόντα Μπαρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.

0: Πολυτελεία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
1: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
2: Είσαι τρελή αν περιμένει.
0: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις. Νίκος Βέρτης, από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξίου, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
3: Και τώρα επιτυχίες δυνατά.
1: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
1: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψε. Λάμψε. Λάμψε. 105,7.
3: Δώσε ένταση.
1: Δώσε ένταση.

0: απαιτήσεις 2310-553-158.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7.

0: Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζωνάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

0: ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Όλες οι επιτυχίες
0: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λαμπ, λαμπ, λαμπ, 105,7. Δώσε ένταση. Δώσε ένταση.

μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζωνάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,2.

0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι μία.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση.

0: ready?
1: Ready?
0: Three, two, one.
2: Λάμψη. Λάμψη.

3, 2, 1. Λάμψη. 105,7.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

αν η καβάλα είχε soundtrack, θα ήταν

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζωνάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

0: Η ώρα στον Λάμψη 105 και 7 είναι 2.
1: Και τώρα επιτυχίες δυνατά. 1, 0, 5, 7.
2: Ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
3: Όλες οι επιτυχίες
2: έρχονται στο ραδιόφωνο σου. Λάμψη, Λάμψη, Λάμψη 105,7.
1: Δώσε ένταση.
2: Δώσε ένταση. Λάμψη, Λάμψη.
3: Παίζει μόνο επιτυχίες
4: από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τραγουδάω μαζί του.
2: Λάμψη 105,7. Μόνο επιτυχίες.

0: 92,7.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βάλλη.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Ζώζεφη.
1: Είμαι η Κέτη Γαρμπή και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη 105,7.

0: εδώ.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Ναι καλέ, μόνο επιτυχίες.
1: Όλες τις επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στο

Όσο ζω, μαζώ. Γιώργο Μαζονάκη, σε ευχαριστούμε για τις αμέτρητες επιτυχίες σου και την αυθεντικότητά σου. Λάμψη 105,7.

Λάμψη. 105,7.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια